0: Αε! Αε, Ζαμπαραλή!
1: Σαμπροσίτο!
0: Τσαμένο τώρα μαδρουγάδα από Ρουαλουντά! Αχά! Να έχετε το λουκίτε να μπέγια! Να ακούμε από ένα σε llama Mujeres Plata y Rock. La famosa Ana de la Siete Dragón. Ajá. El famoso Pulga, sí, señor.